0: Ντέβιντ, ο Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτε μου, πήγε στο τροματό στο νούμερο, σόπρα να σε κρετήριε τηλεφώνικ. Θα περκάτε τε ρε τα μπεζόνι, φαγέτε με σαφέ καρύβι, νουν άτιμο.
1: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per portieri di calcio? Fare una gita fuori porta.